και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Ρυθμός 949.
1: Η Δυσική Ανατολή χωρίς εσένα με έχει βρει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

δε φταίει κανείς. Η βροχή ανδυναμώνει και μου παίρνει το τιμόνι. Η σιωπή σου αν με σκοτώνει, δε φταίει κανείς.

0: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Το καλοκαίρι θέλει σαλάτες με φρούτα. Και εμείς σας έχουμε πρόταση. Δοκιμάστε να αναμίξετε μαρούλι iceberg, φέτες αχλαδιού, cranberries, καρύδια και φλούδες παρμεζάνας, δημιουργώντας μια σαλάτα που συνδυάζει τη γεύση με τη θρεπτική αξία, αφού είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και ασβέστιο.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα.
6: Πραγματικότητα, ακόμη περισσότερες ευχές, παιδιό.
7: Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
8: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά

0: με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Βλέπαμε, Αθηνά.
2: Βλέπαμε και ακούγαμε να έρχεται η λάμψη. She's the one, she's the only.
1: Σήμερα πολύ μεγαλύτερη από άλλες φορές. Δεν ξέρω, θα μας εξηγήσει
2: η λάμψη. Ναι, κάτι γίνεται.
1: Πολύ μεγαλύτερη.
2: Μπαίνει λοιπόν στα στούντιο του ρυθμού η μία.
1: Η ανεπανάληπτη, η λαμπερή
2: Μπέτη Μαγκύρα. Good morning.
1: Good morning.
3: Ποια είμαι εγώ?
2: Η Μπέτη Μαγκύρα.
3: Αναρωτιέμαι, γι' αυτό σας ρωτάω. Γιατί είμαι άϊπνη 24 ώρες. Είμαι από τις 7 λοιπόν της προηγούμενης ημέρας. Σερί. Παρουσιάσεις, φωτογραφίες της GNTM τη νύχτα, στην Κερατέα.
2: Είχατε βραδινό γύρισμα.
3: Είχαμε βραδινό γύρισμα.
1: Είναι πραγματικά σαν να μην έφυγες ποτέ από εδώ. Δηλαδή συνέχισε από τις 7 χθες το πρωί σήμερα.
3: Ναι, αλλά άμα δεν είχα φύγει θα είχα κλείσει τα ματάκια μου κάποια στιγμή. Τώρα δεν τα έχω κλείσει καημένη.
1: Αυτό τίποτα.
3: Αφού λέω θα πάω στο ραδιόφωνο, θα μπορώ να μιλήσω. Ή θα ανοίγω το στόμα μου και θα
1: ρέξω. Δεν μου λες, έτσι είναι το σερί 24 ώρες.
3: Έτσι. Πρέπει να με δεις εμένα. Ναι, αλλά εγώ είμαι βαμμένη, χτενισμένη σερί από χτες.
2: Εκτενισμένη μας πείραξε.
3: Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια κόπωση, υπάρχει μια κατάπτωση, υπάρχει μια πτώση. Για να αφήσουμε και τα κατά. Πτώση, αλλά.
2: Πρέπει να δείτε την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Μασκαρεμένη η πτώση είναι, δηλαδή καμουφλαρισμένη μάλλον.
2: Είσαι θεά, ό,τι και να κάνεις. Πώς περάσατε χθες, ήταν ωραία η φωτογράφηση.
3: Πολύ ωραία.
2: Μπράβο.
1: Αυτό είχατε και GNTM.
2: Αυτό ήταν το γύρισμα. Είναι βραδινά, βραδινές λήψεις.
3: Και δεν έχουμε.
2: GNTM Crew φοράει ένα τοπάκι,
1: φοβερό.
2: Ένα crop.
3: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, έχουμε θέμα στο για πες σήμερα, Μπέτη.
3: Ναι.
2: Και ρωτάμε τους ακροατές να μας απαντήσουν στο 6937-949-949, το Viber. Τι είναι αυτό που σε εκνευρίζει όταν πας στην παραλία? Τι μπορεί να σε εκνευρίσει όταν κάνεις τον μπάνιο σου? Τι?
3: Φωνές, τσιρίδες. Η ρακέτα, δηλαδή, μη σου πω ότι είναι το λιγότερο που με ενοχλεί.
2: Η ρακέτα δεν με ενοχλεί. Το μπαλάκι που έρχεται κατά πάνω μου με ενοχλεί εμένα. Εγώ αυτό είπα.
3: Σε πετυχαίνει?
2: Συνέχεια, όλα. Λες και είμαι μαγνήτης. Τρομερό.
3: Πού, στο κεφάλι, πού?
2: Στο κεφάλι, στο στήθος.
1: Στο βιβλίο που διαβάζω, στον καφέ.
2: Ένα μου ήρθε στη μύτη. Και είναι και λογικό, γιατί εντάξει.
3: Εξέχει λίγο,
2: εξέχει. Μονδιακή. Τραβάει. Θα τραβάει.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά ναι, θέλω να είναι ο κόσμο λίγο πιο προσεκτικό.
3: Είναι κυρίες που αφήνουν τα παιδιά του, δεν τα μαζεύουν ανεξέλεγκτα. Και παιδάκι είναι εννοείται θα κλάψει, παιδάκι είναι εννοείται θα τσιρίξει.
1: Αλλά δεν μα κάνει και μπουγέλα από κάτω.
3: Όχι, όχι. Αυτή πίνει ένα καφέ και είναι με την κυρία τη φίλη τη δίπλα, συζητά και το παιδάκι αλωνίζει.
2: Έχει πιάσει τον κουτσομπολιό.
3: Ναι, ναι. Κλαίει, ενοχλεί του δίπλα. Τους ρίχνει άμμο, τους ρίχνει τα μπαλάκια.
1: Τους βρίζει, γελάει. Πάντως μας έχουν στείλει εφάνταστες απαντήσεις εδώ πέρα. Σε λίγο θα τις διαβάσουμε στον αέρα. Συνεχίστε και εσείς να στέλνετε.
2: Συνεχίστε να στέλνετε έτσι.
3: Μουσικές διπλανών, άμα πας σε καμία ελεύθερη παραλία. Και να ακούσεις. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι μια φορά έχω πάει στην Αμοργό και ήταν κάτι κορίτσια δίπλα μας και είχαν φέρει το ηχείο τους και ακούγαν μουσική και άκουσα ένα τραγούδι που δεν το ήξερα και τρελάθηκα και τους ρώτησα ποιο τραγούδι είναι αυτό. Και το έμαθα, κατάλαβες. Έχει και τα καλά του. Δεν τα λέμε κι αυτά.
2: Εμένα με έχουν κεράσει και μεζέ. Μια κυρία. Έβγαζε, έβγαζε, έβγαζε, έβγαζε και έλεγε τη συνταγή.
1: Ναι. Και εμάς μας έχουν κεράσει. Πώς
2: τους φτιάχνει τους και
3: τι είπες εσύ, δώσ' μου να δοκιμάσω
2: λοιπόν,
3: αν είναι καλό.
2: Θα σταματήσετε να μιλάτε για συνταγές δίπλα μου ή θα με κεράσετε. Έχω λιγωθεί, θα πέσω κάτω.
1: Όλο κάτι κερνάνε σε ελεύθερες παραλίες. Καλημέρα, σε λίγο το όλα στη φόρα.

0: Τα ψέματα, τα φρίκες, τα κουτσομπολιά, τα αυτά που βγαίνουν στη φόρα. Τα έχουμε εδώ, αυτό
1: τα
0: θέλω
1: έχουμε,
0: να ξέρω.
1: Τα βρήκα εγώ.
0: Έτσι, πάμε. Μπράβο.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
3: Όλα στη φόρα.
2: Όλα.
1: Έρωτας, με έρωτα θα σας ξεκινήσω γιατί μετά θα σας πάω. Σε πολλά πράγματα που υπόθηκαν και λέχθηκαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ξεκινάμε με έρωτα όμως, γιατί η Έλενα Τσαγκρινού με το Λάμπρο Κωνσταντάρα είναι ερωτευμένη και το λένε κάθε στιγμή. Όπου σταθούν και που βρεθούν.
0: Ναι, όπου σταθούν και που βρεθούν.
1: Αυτό το τραγούδι αφιέρωσε η Έλενα.
0: Και να μην πει τίποτα, να ξέρεις. Μόνο το χαμόγελό της και το βλέμμα της τα λέει όλα.
1: Άκου τι είπε ότι του αφιερώνει.
4: Το καίγομαι και σιγολιώνω.
1: Τα ίδια θα λέμε, λέει εδώ, καίγομαι και σιγολιώνω.
4: Πετρολούκας και Ρίτσης. Έχει πολύ σεβδά.
0: Αλατζής ο Λαμπρούκος.
4: Καψοκατακτητής, καρδιοκαψόδο.
0: Υπάρχει μια
4: ανάφτρας
0: σύνθετη λέξη, αλλά δεν μπορούμε να την πούμε τώρα. Θα μας κόψει το σιουρού.
4: Μπράβο
0: ρε παιδιά, έτσι να
4: φαίνεται,
0: αγαπιέστε.
4: Φαίνεται ότι είναι πραγματικό και αληθινό.
1: Σαν τη Χριστίνα Μπόμπα με το Σάκη Τανιμανίδη που δεν ζηλεύει. Ίσα ίσα λέει, μου λέει να ντύνομαι προκλητικά γιατί του αρέσει.
0: Αλλά τι και ο Σάκης.
1: Τι έρωτες μ' αρέσουν ρε παιδιά, που τα δίνουν όλα και τα θέλουν όλα.
0: Έτσι κάνει και ο Γιάννης εσένα.
1: Εντάξει, ας μην το συζητήσουμε.
4: Αφού η Χριστίνα δεν το είπε.
1: Όχι,
4: να κάνεις διαφήμιση μέσα όροχα. Γιατί
0: άμα σε δει, ας πούμε, με ένα ωραίο μπούστο που μπορεί. Με ένα ωραίο. Πώς να σου πω, ρούχο που ξεχυλίζει τον μπούστο σου, θα σε αφήσει να το βάλεις.
1: Κοίταξε, δεν ρωτάμε αν θα βάλω ή δεν θα βάλω. Απλά όταν θα το δει, θα μου πει: έχεις αυγή, θα βάλεις κάτι από πάνω.
4: Δεν θα την πει. Ρίξε
0: κάτι πάνω στο κρυό.
4: Με τις πιτζάμες θα βγεις.
1: Και τώρα θα σας πάω στα τηλεοπτικά. Σοβαρεύουν τα πράγματα. Με γυαλί λίγο άνοιξε ο Γιώργος Λιάγκας εχθές την εκπομπή. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε.
0: Εγώ το έμαθα.
1: Τι?
0: Το παραλυπόμενο.
1: Για πες το.
4: Είχαν πει ανάψτε τα φώτα.
0: Κάτι αλλάξανε στα φώτα. Ήταν όμως τόσο έντονα.
4: Μπράβο.
0: Και γόσουν τόσο πολύ. Δεν μπορούσες να κοιτάξεις και έβαλε τα γυαλιά. Είπε δεν μπορώ.
1: Γι' αυτό λέει, αντί να πούμε ότι δεν είναι καλά. Γιατί λέει να μην είμαι καλά. Αντί να πούμε ότι δεν είναι καλά, αυτοί πάνε ψαν όλα τα φώτα και δεν βλέπουμε. Δεν είμαι καλά εγώ που φόρεσα γυαλιά. Τι να κάνω, λέει, το διακομωδώ.
0: Ναι.
1: Α, το έκανε και καλά για χιούμορ.
0: Επειδή,
1: αλλά κατέληξε να λέει
0: ήταν
1: να πάω
0: ζέλας.
1: Σπιτάκι μου να την κάνετε εσείς την εκπομπή.
0: Τη λίστρια του.
4: Τι είπε πάλι.
1: Να πάω σπιτάκι μου να την κάνετε εσείς την εκπομπή μόνοι σας.
0: Όλο φυρί το πάει.
1: Δεν αντέχω άλλο ρε λέει.
4: Κάποια στιγμή πήγε.
0: Κάποια στιγμή.
4: Θα πηγαίνεις κάποιος να το πει πήγαινε.
0: Θα ξυριστώ αυτό. Θα εκτιμήσω. Θα γκρινιάζει κάθε μέρα.
4: Υπέγραψε δεν υπέγραψε ο άνθρωπος.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο, αλλά θέλω.
4: Συμφώνησε τέλος πάντων.
1: Ότι, ναι,
0: προφορικά
1: ότι
0: μάλλον.
1: Για να μιλάει και η ομάδα του, πάει να πει ότι έχει μιλήσει και
0: η ομάδα του τι μιλάει. Μέχρι στιγμή όλοι φεύγουν. Δεν έχει μείνει κανένας.
1: Έχουν ανακοινωθεί κάποια
4: πράγματα. Κανονίστε, γιατί θα ξεχυθούμε στα YouTube, ε.
1: Στα YouTube, ξέρεις τι έγινε μετά.
4: Τι?
1: Που το είπες αυτό τώρα. Άστραψε και βρόντιξε με το Φίπστερ.
0: Γιατί?
1: Γιατί άκουσε, λέει ο Φίπστερ, ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα κάνει κανάλι στο YouTube.
0: Και δεν τον πειράζει.
1: Γιατί λέει τόσο καιρό, λέει το λιδωρούσε και το κορόιδευε αυτό. Πώς θα κάνει τώρα κανάλι στο YouTube. Και είπε κάτι ο Γιώργος Λιάγκας μετά που θα ήθελα να το συζητήσουμε, να μου πείτε μήπως εγώ ρε παιδί μου κάτι δεν έχω καταλάβει. Λέει, εγώ δεν είπα ποτέ, λέει αγαπημένε, ότι δεν θα έκανα YouTube. Απλά μίλησα, λέει, δεν το κατέκρινα ποτέ. Απλά μίλησα για τις φθηνές παραγωγές που βγάζανε συνεντεύξεις με κάτι μαύρες κουρτίνες και αφώτιστη.
4: Εγώ αυτό ήταν πολύ λέει, παλιά. Μιλάμε για το 1980.
1: Αφού απάντησε, κατηγόρησε λέει τη φθήνια και όχι λέει το YouTube και τις εκπομπές εκεί. Ίσα ίσα που υπάρχουν άνθρωποι λέει που κάνουν εκπομπές οι οποίες θα μπορούσαν όπως είναι να έρθουν στην τηλεόραση, σαν τον Ανέστη τον Βαγγελόπουλο. Αλλά λέει, δεν θα σε ρωτήσω εγώ για να κάνω κανάλι στο YouTube και θα κάνω, του λέει.
4: Έτσι έκλεισε, ναι,
1: αυτό όμως που δεν κατάλαβε είναι που του είπε ότι κάποιοι από εδώ, του λέει, άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους εξαιτίας σας.
0: Δηλαδή, αυτό τώρα ήταν βλακεία. Συγγνώμη,
4: είπε
0: δηλαδή,
4: ότι κάποιοι από την ομάδα
0: βλακεία.
4: Του.
0: Επειδή δηλαδή κάποιοι κάνουν hit στο YouTube ή σε πλατφόρμες ή σε vidcast, κάνοντας vidcast διάφορα, είτε μέσα σε sites, είτε σε πλατφόρμες, είτε δικά τους τέλος πάντων, και έχει ανέβει πάρα πολύ αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τηλεόραση χάνει από αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ανέβηκε πάρα πολύ το
1: YouTube.
0: Το YouTube και τα social, όλα αυτά. Όλος ο κόσμος τα βλέπει εκεί. Τα νέα παιδιά δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Άρα, τι φταίνε δηλαδή αυτοί. Όταν το ρεύμα σε πάει εκεί, γιατί να μην πας εσύ.
4: Δεν πιστεύω να εννοούσε αυτό. Γιατί αν εννοούσε αυτό, έχει πολύ λάθος λογική. Δηλαδή,
0: αυτό εννοούσε.
4: Αυτό λέτε
0: το
4: με
0: λέω εγώ. Ότι,
1: πάντως, εγώ δεν ξέρω να έχει χάσει επειδή μου κάποιο τη δουλειά του, επειδή.
0: Όχι, βέβαια. Είναι αλλά έχει θυμό με αυτού. Ναι. Γιατί βγαίνουν και ξεφυτρώνουν.
4: Και πώς χάρη τη δουλειά σου, εσύ που είσαι. Ο καλύτερος σας κερδίζει.
0: Χάνει τηλεόραση. Σου λέει, επειδή βλέπουν όλα αυτά, δεν βλέπουν τηλεόραση. Αυτό μάλιστα θεωρώ ότι πιστεύω. Okay.
1: Μετά βγήκε η Κυβρισίδα Ανδριώτου, άναψε κι άλλο τα αίματα. Λέει, αν ήθελα να κάνω του λέει τηλεόραση, θα έκανα πάνελ.
0: Ναι.
4: Ναι.
1: Δεν θέλω όμως. Και τη λέει η Δέσποινα Καμπούρη, εδώ δεν θα κάνουμε. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε εμείς, τη λέει.
0: Καλό. Μπράβο,
1: πετυχημένο, πετυχημένο.
4: Λοιπόν, α, δεν θέλει βρει
0: θέλει
4: να
0: πρωταγωνίστρια,
4: κάνει.
0: Ναι. Θέλει να είναι αυτή η παρουσιάστρια.
1: Όχι, εγώ κατάλαβα ότι δεν θέλει καθόλου. Να καθόλου. Αν ήθελε,
0: όχι,
1: λέει, θα έκανε
0: ήθελα
1: πάνελ.
0: Α, αυτό είπε.
4: Τι είπε?
1: Αν, δεν θέλω καθόλου να κάνω τηλεόραση. Αν ήθελα, θα έκανα πάνελ. Δηλαδή, ότι έχει προτάσεις να κάνει
0: ναι,
1: πάνελ.
0: Ναι, αλλά πώς σου βγαίνει τότε η Καμπούργια, λέει, δεν δε θα κάνουμε εμείς, θα κάνεις εσύ.
1: Γι' αυτό και
0: άρα κάπου
1: τι
0: πάτησε
1: λέει,
0: ότι
1: έχεις.
0: Εγώ δεν θέλω να κάνω πάνελ. Άμα ήταν, θα είχα κάνει πάνελ. Κατάλαβες. Άρα σημαίνει ότι δεν θέλει πάνελ, θέλει να είναι κεντρικιά.
4: Και εγώ δεν θέλω Όσκαρ.
0: Πόσες κεντρικές αυτή η χώρα να χωρέσει.

0: Θα σας πούμε τώρα τι είπατε εσείς. Τι σας ενοχλεί περισσότερο σε μία παραλία. Η Δήμητρα λοιπόν μας λέει, καλημέρα, καλημέρα, να ακούω κάτι εφήβους να συζητάνε ουρλιάζοντας ή να ουρλιάζουν για να έχουν την προσοχή. Θα μου πείτε, παιδιά είναι, αλλά και εμείς ήμασταν, δεν κάναμε έτσι.
1: Και δεν βρίζαμε κάθε δευτερόλεπτο, γιατί βρίζουν πάρα
2: καλά,
1: πολύ. Πάρα
2: πολύ, παιδιά. Στις μέρες μας... Πέρασα από το σχολείο τη προάλλη, να μην σα πω τι άκουσα.
1: Τι σχολείο κόσμο. Ήταν αυτό?
2: Ήταν γυμνάσιο.
1: Α, γυμνάσιο, πάλι καλά. Γιατί να περάσει και το δημοτικό να δει.
2: Σοβαρά.
0: Άστο.
2: Από τι άκουσαν τα αυτιά μου, παιδιά.
0: Και βία, πολύ.
2: Έλα, ρε παιδί μου.
0: Πολύ μπούλινγκ, πολύ βία, πολύ. Αφήστε το.
1: Προσοχή, λοιπόν, ρότερο, πάμε.
0: Ο ναι. Μάκης, καλημέρα, λέει. Εμένα με ενοχλεί κάθε σαύρο και κάθε σαύρα να το παίζουν Μίτς και πάμε λαμπο Baywatch.
2: Α, γουστάρω πολύ ωραία. Εγώ τα γουστάρω αυτά με τις φωτογραφίες, αφού σηκώνομαι και τις φωτογραφίζω κιόλας. Ήτανε μία, πέδευε τον κόμενό της 10 ώρες να της βγάλει μια σωστή φωτογραφία. Σηκώνομαι, λέω, να την βγάλω εγώ την κοπέλα.
1: Δηλαδή, δεν ναι. της αρέσει τίποτα.
2: Μου λέει να ζήσεις, μου λέει, σαν τα ψηλά βουνά, να την βγάλεις.
1: Και μετά και με μούτρα και πρέπει να τις δουν και τις 3.000 που βγάλανε όλες εκείνη τη στιγμή.
0: Και γκρινιάζουν. Δεν με έβγαλες εδώ καλή. Εδώ είναι κοντά τα
2: πόδια. Να σου πω κάτι, δεν έχουμε και άδικο. Τους δίνουμε να βγάλουν μια φωτογραφία και να
1: βγάλουν. Με ποιον είσαι εσύ?
2: Με τις γυναίκες είμαι εγώ.
1: 3.000 ίδιες φωτογραφίες. Δεν έχει καμία διαφορά η μία.
2: Μα εγώ του λέω, βγάλε με μια ωραία. Του λέω μετά, δεν βλέπεις ότι πρέπει να με τραβήξεις από πάνω?
1: Όχι, πού να το βλέπει ο άνθρωπος?
2: Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε?
0: Δεν το ξέρει.
1: Την Πάμελα.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει, εμένα με ενοχλεί που έχει τόσο ωραίους ποπούς και εγώ είμαι παντρεμένος.
2: Οχ.
1: Δίκαιος.
2: Ναι, αλλά τα μάτια είναι ελεύθερα.
1: Εντάξει, να μην το δει, ναι.
0: Η Αλίκη λέει, αδιάφορες μάνες.
2: Αδιάφορες μάνες.
1: Ναι. Αυτό που τα αφήνουν και.
2: Τα αφήνουν το παιδάκι και πηγαίνουν.
1: Και
0: η Διονυσία λέει, αυτός που θέλει να κάνει θεαματική βουτιά και σε κάνει μουσκεμά, όσο σκέφτεσαι αν το νερό είναι καλό για να μπει.
2: σωστό.
0: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει, εμένα αυτό που με ενοχλεί αφάνταστα είναι όταν η παραλία είναι άδεια και έρχονται και στείλουν ακριβώς δίπλα στο εκατοστό το δικό σου τη δικιά του ομπρέλα.
1: Σωστά. Και απλώνονται σιγά-σιγά. Και όσο περνάει η ώρα, έρχονται στη δικιά σου τη σκιά.
0: Ναι.
1: Να την ξεριζώσει την ομπρέλα, να την πα παραπέρα.
0: Φανταστικό είναι αυτό, φανταστικό.
2: Δεν μπορούσε να κάνει λίγο πιο εκεί?
0: Όχι, δεν έχει, αλλά αυτά ήταν.
2: Ωραία. Είχαμε λόγους να εκνευριστούμε στην παραλία σήμερα.
0: Είχαμε. Και εσείς έχετε.
2: Δεν πήγαμε,
0: και
2: βέβαια.
0: Δίκιο έχετε, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να τη μοιραστούμε, ρε παιδιά, την παραλία. Όλοι μία έχουμε.

0: Αυγουστιάτικο ήλιο, Βασίλε μα, Σαντορίνη.
1: Εκεί είμαι, αγάπη.
0: Αυγουστιάτικο, έτσι.
1: Εκεί
0: μέσα Αυγούστου, 15 Αυγούστου. Σε πήγα Σαντορίνη, στο Βασίλεμα.
1: Με πήγε και ακούω Άννα Βύση και αυτό το τραγούδι με τρελαίνει, είναι από τα αγαπημένα μου. Όμω έρχεται και ένα κουνούπι, κλατ! Κάνει ψιπζίτ μέσα στα
2: αυτή.
1: Δεν κολλάω όμω εγώ, γιατί μπορεί τα κουνούπια να είναι από του κλασικού θαμώνε τη γη και να υπάρχουν πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εγώ όμω ξέρω πω κλασικά θα βάλω ρεπέλ σπρέι και ας τα αναλωνίζουν στην Ηφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unifarma.
2: Διάλειμμα, ερχόμαστε με κίνηση καιρό, Madame Bakira.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου. Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι. Θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 9. 49.
18: Welcome back στο ρυθμό 949. Συνεχίζουμε ακάθεκτη εμείς, παιδιά. Ακάθεκτη.
19: Ακάθεκτη και με νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη, παιδιά. Mr. Grand και Special Selection. Yes. Με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης. 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Και όπως και κάθε μέρα, έτσι και τώρα, Θα πάμε να δούμε. Έχει κίνηση, κύριε Φορτούνη.
17: Αλίμονο. Στους δρόμους της Αθήνας.
19: Λοιπόν, σήκωσε το δρόμο σου πράκτορ για να μας ενημερώσει.
18: Παρασκευιάτικο. Ναι. Κίνηση στο ποτάμι.
19: Όπα.
18: Κίνηση στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Και ανεβαίνοντας τη Συγκρού την Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας την Κατεχάκη. Τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή εδώ την ώρα είναι στην Παραλιακή. Ξεκινάει μία πυκνή ροή από τον Άλιμο προς το Φλίσβο. Συνεχίζει μέχρι τον Πειραιά. Όλο αυτό το τμήμα είναι υποτηλιαρισμένο. Γιατί? Γιατί είναι η Παρασκευή και αυτή την ώρα τι φεύγουνε? Τα πλοία. Πάνε παραλία.
17: Ο καιρός σήμερα.
19: Οι τράπτες βγαίνουν. Έλα, Λευτέρη, άπλωσε τα παραγάδια. Για να δούμε τι ψάρια πιάσαμε, λοιπόν. Για κατέβα. Φόρα καπέλο, γιατί σήμερα ο ήλιος θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα έχει έναν υπέροχο καιρό να κάνετε μπάνια. Εμείς τώρα εδώ ρίχνουμε τα δίχτυα. Έλα, δυνάμωσέ το. Έτσι. Έρχεται και ώστε. Πιάσαμε ένα λαγοκέφαλο. Αμάν, μας έφαγε τα δίχτυα. Πιάσαμε ένα λαγοκέφαλο, παιδιά. Τι τον κάνουμε
18: τώρα? Εμείς εδώ πέρα γλεντάμε.
19: Γλεντάς? Θα κάνεις και βουτιά σήμερα? Θα φύγεις και σουκού? Πέφτει λίγο η θερμοκρασία το σουκού, αλλά θα κάνεις τα μπανάκια σου.
18: Αμέ.
19: Εντάξει.
18: Ναι.
19: Για να δω τι άλλο τσιμπάει, τσιμπάει. Τσιμπάει. Αμάν, ένας λούτσος. Να, ένας λούτσος. Από εδώ μέχρι.
20: Η Μαντάμ Μπακίρα καταφθάνει όπου να είναι. Για ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά, να παίξετε μαζί της, να κερδίσετε το δώρο.

0: την Κατερίνα Λιόλιο ήρθε η στιγμή για να υποδεχτούμε τη Μαντάμ την Μπακίρα και εσείς να καλέσετε για να παίξετε.
1: 2-10-68-35-7-22 παρακαλώ το λογαριασμό στη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Και.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: I'm so exhausted that I can't even talk.
5: Αχ, Μαντάμ Μπακίρα, κι εγώ άϊπνη είμαι.
4: Me too. I didn't sleep for 24 hours.
5: Καλέ, τι ταύτιση, κι εγώ το ίδιο.
4: Betty, I don't know who I am. Where do I stand? Where do I go?
5: Γιατί,
4: I'm
5: Μαντάμ
4: exhausted.
5: Γιατί, Μαντάμ.
4: I couldn't sleep last night.
5: Γιατί δεν κοιμηθήκατε?
4: I had some things to do. And I got very sad.
0: Κοιτάξτε,
4: with something.
5: Ήσασταν λυπημένοι με κάτι.
4: Yes.
0: Στον καναπέ δίπλα εδώ στο στούντιο.
5: Να μην μας πει γιατί είναι λυπημένοι.
0: Α, να μας πει.
4: Μόλις φύγω από εδώ, Αθήνα, θα πάω δίπλα στον καναπέ στο στούντιο.
0: Αλλά προτιμώ, προηγείται τώρα. Θες να σου κάνει και εξήγηση.
5: Ναι, γιατί είναι λυπημένη και έχασε τον ύπνο της.
0: Νιστάζει η γυναίκα.
5: Ναι, αλλά κάτι τη στεναχώρησε, λέει.
4: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
5: Γιατί, τι είναι.
4: Είναι κάτι πολύ προσωπικό.
5: Α, μήπως μη στείλατε μήνυμα στον Οκόγε. Στον Οκόγε που σας αρέσει.
4: Όχι στον Οκόγε, έχω στείλει mail και περιμένω από τον μάνατζερ του να μου απαντήσει.
5: Επαγγελματικά.
0: Παντρεμένος είναι.
4: Ο Οκόγε, με ποια.
5: Παντρεμένος είναι.
0: Είπε η γυναίκα μου, δεν θέλω να τα βλέπει αυτά τα μηνύματα. Αυτό δήλωσε. Δεν ξέρω τι εννοεί.
4: Δεν θα είναι για πολύ.
0: Πάμε παίξουμε.
3: Nailed it.
0: Τέλος.
5: Όχι, δεν τον ακολουθήσαμε γι' αυτό, εντάξει, τον ακολουθήσαμε.
0: Πάντως
5: γιατί...
0: είπε.
4: Τον ακολουθήσαμε και τον βλέπουμε. Γιατί
5: μην
4: τον ακολουθήσει, για να δεις αν κάνει καλά την τρίπλα.
5: Για να στηρίξω τον αγώνα.
0: Να μας πει και ο φίλος, η φίλη που είναι στη γραμμή.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεται?
6: Είμαι η Ηλιάνα.
4: Ηλιάνα, εσύ τον ξέρεις τον Οκόγε? Αυτό τον ωραίο, τον τερματοφύλακα τη κυρία.
6: Έλα, το γνωρίζω, ναι.
5: Το γνωρίζεις.
4: Εσύ δεν το γνωρίζεις.
5: Τον ακολουθείς,
4: όλο το Instagram τον ακολουθεί, όλες οι γυναίκες έχουν λυσάξει.
5: Εμάς μας ακολουθείς, Ηλιάνα.
4: Όχι.
5: Α,
4: εννοείται. Ψέματα λέει, πόσες followers έχουμε.
0: Τι ρωτάς τη γυναίκα, τον Οκόγε θέλουμε να δούμε αν τον ακολουθεί.
5: Γιατί εμάς μας αγαπάει περισσότερο για να μας ακούει κάθε μέρα.
0: Σωστό και αυτό.
5: Ποιος είναι ο Οκόγε, ρε, μπροστά θα πάμε πρωί.
4: Επειδή είμαι πολύ εξαντλημένη, μου θυμίζεις ξανά το όνομά σου.
5: Ηλιάνα.
4: Ηλιάνα. Και τι ωραίο όνομα. Λοιπόν, Ηλιάνα. Να το πω.
6: Εννοείται.
4: Το δίνω. Light up the cigarette. Give me fire. I have a big sorrow in my heart. I have a big sorrow in my heart.
0: Ωραίο.
4: Light up the cigarette, give me fire.
5: Εύκολο.
6: Δώσ' μου.
5: Όπα.
6: Φωτιά.
4: Έλα. Okay. Πες όμως.
6: Είναι εύκολο να το ξανακούσω άλλη μια φορά.
4: Light up the cigarette, give me fire.
0: Αυτό.
4: I have a big sorrow in my heart.
0: Αρκεί αυτό.
5: Έλα.
6: Σαν το τσιγάρο, δώσ' μου.
0: Εσύ, Ιλιάνα, και θέλαμε να κερδίσεις.
4: Δεν το ξέρει, ψάχνει να το βρει.
0: Μεταφράζει.
5: Έλα, δεν πειράζει.
4: Δεν έχει καταλάβει το τραγούδι. Πάμε. Πάμε στη δεύτερη μα γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, αγόρι μου, πώς ονομάζεσαι?
7: Δημήτρης λέγομαι.
0: Δημήτρη, τον Οκόγε τον ξέρει?
7: Τον Οκόγε δεν ξέρω.
4: Εσύ τον ξέρει, Δημητράκη.
0: Βλέπει ποδόσφαιρο.
5: Βέβαια. Ο Δημήτρης θα είναι ποδοσφαιρόφιλος.
4: Αυτό το μπουμπούκι πώς δεν το είχαμε ανακαλύψει τόσα χρόνια με τον Οκόγια.
5: Το μουντιάλ
4: έπρεπε να φτάσει και να περμάθουμε.
5: Δημήτρη, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι είναι? Αν έχεις καταλάβει, τραγούδισε το κατευθείαν.
0: Ρίξ το.
7: Το ρίχνω. Αν αυτέ το
0: τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
5: Αφιερωμένο στον Οκόγε.
7: Τον Οκόγε το φίλο
4: μας. Εγώ μεγάλο. Εγώ μεγάλωνται τη μέση καρδιά. Ο Κόγε!
0: Ο Κόγε!

0: Κάψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
1: Μπράβο, ρε εσύ, Δημήτρη, κέρδισες δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Και αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου και για throwback, γιατί έχει η Pizza Fan τώρα τη Vintage Collection με την υπογραφή του chef Δημήτρη Καρμούτσο, που ανεβάζει σε άλλο level τρεις επικές πίτσες. Τη θρηλυκή Βεζούβιο, την All Time Classic Καναδιάνα και τη Vintage Special που τα έχει όλα.
2: Δημήτρη, συγχαρητήρια.
3: Συγχαρητήρια. Να πάρουμε και τη μαμά του Μαντούκα, ο κόγκι, να του δώσουμε συγχαρητήρια.
1: Ναι.
3: Να τη πούμε Μαντούκα.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Μαντούκα.

0: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
1: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
0: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop.
10: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Απλή είναι η ασφάλιση, απλό και το...

0: Εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
11: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Εδώ είμαστε, ρυθμός 949. Επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα που είναι γεμάτη δόξα τω Θεώ, παράπονο δεν έχουμε.
14: Όπω τώρα είναι τα καλύτερα.
15: Ούτε
14: εδώ.
15: Μία, ούτε
13: επίσης,
15: δύο,
13: αν θέλετε
15: ώρες.
13: Και περισσότερο καλοκαίρι,
14: ναι.
13: Θέλετε Σίτζετς. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Αφού από το Μαντούδι Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνει σε Σκιάθο 40 λεπτά. Γλώσσα 40 λεπτά.
15: Σκιάθο.
13: Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Αλόνσο σε 2 ώρες. Έχει και πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις.
15: Παιδιά, αυτέ φεύγει 2 ώρα από το Μαντούδι και φτάνει 2 και 40 Σκιάθο.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Εντάξει, φανταστικό.
16: Τριμεράκι εσύ, εμείς βγάλαμε την είδηση. Καλημέρα. Τριμεράκι.
14: Καλημέρα.
15: Θα τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας.
14: Θα
15: φύγουμε από εδώ 10 η ώρα και θα φύγουμε Κυριακή.
13: Δεν θα πάει μόνο ο Φορτούνης, έχει δίκιο η Αθήνα.
14: Θα πάει και ένας ακροατής, ο καλύτερος ποιητής από τη λέσχη των καμένων ποιητών. Θα πάρει ένα εισιτήριο διπλό, παρακαλώ. Πήγαινε, έλα, πάνε, έλα για όποιο προορισμό του Αιγαίου εσείς θέλετε. Θα ταξιδέψετε λοιπόν με Σίτζετς, διπλό εισιτήριο. Σας αφήνουμε ανοιχτό τον προορισμό να τον βάλετε εσείς και την ημερομηνία. Αρκεί να γράψετε ένα ποίημα και να μας κάνετε να γελάσουμε.
15: Λοιπόν, η προϋπόθεση είναι λοιπόν να γράψετε το ποίημά σας και να γελάσουμε. Άρα δηλαδή οι καμένοι ποιητές στη λέση που έρχεται σε λίγο θα πάρετε τα δευτέρια σας, θα γράψετε μέσα τη λέξη τα κατούκα. Γιατί αυτό είπε εδώ πέρα η ομιγυρή, αυτό αποφασίσαμε και θα γελάσουμε για να κερδίσετε τα εισιτήρια.
13: Εμπνευσμένο από τη ρακέτα της παραλίας. Εσένα, Γρηγόρη, τι σε ενοχλεί στην παραλία πιο πολύ απ' όλα?
16: Δεν με ενοχλούν οι ρακέτες. Εγώ είμαι από τους ενοχλητικούς που.
15: Είσαι σίγουρος.
16: Ναι, ναι.
13: Τι άλλο μπορεί να σε ενοχλήσει όμως οι ρακέτες?
15: Γι' αυτό δεν σε ενοχλούν.
13: Οι ομιλίες, τα φαγητά, τα παιδάκια που τσιρίζουν, τι.
16: Ναι, ναι.
13: Τα φαγητά.
16: Φαγητά και παιδάκια που τσιρίζουν, παρότι έχω παιδάκια, οπότε τι να κάνει.
14: Σκοτάλα να μιλήσουμε για να φάμε ο
15: Ατρίδης. Ο Ατρίδης έχει όλα τα ενοχλητικά. Και παιδιά και ρακέτες.
16: Ο Ατρίδης δεν πρέπει να έχει φίλους. Όλοι απομακρύνονται σιγά σιγά.
15: Το πιστεύω αυτό και αδερφή μου το ίδιο λέει. Θα με βλέπουν λέει και θα λένε όχ, πάλι έρχεται η Ντίνα.
16: Μας αγαπάνε, αλλά από απόσταση και από το τηλέφωνο. Κατάλαβες. Θα έρθουμε, σας δούμε. Ναι, θα σας δούμε.
13: Περιμένουν να μεγαλώσουν τα παιδιά, κατάλαβες. Πανελλήκιο, γυμνάσιο που δεν ασχολείσαι και πολύ.
14: Εγώ ξέρω ότι έρχεται η Dr. Betty.
13: Έχετε η Dr. Betty, ναι, λοιπόν. Και τι μου κάνεις νόημα, ρε Φορτούνη.
15: Ότι έρχεται η Dr. Betty, παιδί μου. Ετοιμαστείς. Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχού.

0: σιρήνες. Βγάλτε περιπολικά. Ασθενοφόρα. Μόλις χωρίσατε. Μη με σκάσεις τώρα για πρωί Παρασκευή.
1: Και
0: θέλετε να κάνετε σεξ με κάποιον άλλον.
1: Α, οκ.
2: Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω. Αν είναι αυτό που περιγράφεις, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Τα ντους και τα ντοντς. Δηλαδή, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε. Εντάξει, χωρίσατε. Πάει και το παλιάμπελο, δεν βαριέσαι. Πάμε παρακάτω.
2: Όλα στη ζωή είναι.
3: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε στο σεξ αφού χωρίσουμε.
0: Όχι, όχι.
2: Με το καινούριο.
0: Πρέπει, αν θες να κάνεις σεξ με κάποιον άλλον, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει.
2: Ξέρεις, Φορτούνη, ξέρεις
0: που έχεις χωρίσει.
2: Ξέρεις γιατί το λέει η ντόκτορ εδώ πέρα.
0: Γιατί?
2: Το λέει γιατί μετά από χρόνια που είμαστε με έναν άνθρωπο, συνηθίζεις τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Και τώρα πας με κάτι άλλο. Για να δούμε.
0: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
2: Γιατί?
0: Μπορεί ρε παιδί μου να ήσουν ερωτευμένος, να ήσουν ένα χρόνο μαζί.
2: Ναι.
0: Και χώρισες.
2: Ναι.
0: Δεν παίρνας και ένα διάστημα θρήνου. Μετά αρχίζει όμως.
2: Ανάλογα.
0: Μπορεί να παίρνας και ένα διάστημα γλεντιού.
3: Εντάξει, διότι απάντησε.
0: Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα θες να κάνεις σεξ.
2: Ωραία.
0: Τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να προσέξεις, τι πρέπει να αποφύγεις.
3: Εντάξει,
0: λοιπόν, πάμε στι πρέπει να
2: κάνεις.
0: Ξεκινάμε, αντισύλληψη. Το πρώτο και το κυριότερο. Ασφάλεια, έτσι, αντισύλληψη. Περίμενε μέχρι να είσαι 100% έτοιμη.
2: Τι θα είναι... πει να είμαι έτοιμη δηλαδή.
0: Μην είσαι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη να πάω να μην πάω.
3: Τραγουδάρα.
2: Μην το χορέψω.
1: Συγγνώμη, Dr. Betty, συγγνώμη.
2: Είναι ύμνος.
0: Έτσι. Λοιπόν, κάνε σεξ με κάποιον που εμπιστεύεσαι. Θα μου πεις τώρα πόσο τον ξέρω για να τον εμπιστευτώ. Κάτι θα σου βγάζει όμως, θα σου βγάζει μια εμπιστοσύνη. Μην πας και κάτι.
3: Μήπως σου
0: όχι
3: βγάζει...
0: τέτοια εμπιστοσύνη.
1: Θα σου βγάζει ένα εσόρουχο.
0: Μην πας σε κάποιον που δεν είσαι και σίγουρη αν είναι οκ, okay, αν δεν είναι οκ. Okay, αν σου βγάζει κάτι ύποπτο. Εντάξει.
3: Κάτι
0: γιατί μετά από ένα χωρισμό δεν είναι εύκολο το επόμενο σεξ.
3: Θες comfort zone. Θες comfort zone. Κάτι
0: comfort
3: κοντά.
0: Zone.
3: Ναι,
0: λοιπόν,
3: ναι, okay.
0: Πάρτουσα και σαν μια ευκαιρία να εξερευνήσεις τον εαυτό σου αυτό.
2: Τον εαυτό μου θα εξερευνήσω ή
3: τα όρια σου σε μια νέα κατάσταση δηλαδή.
0: Ακριβώς. Γιατί μπορεί να είσαι πολύ καιρό με κάποιον να έχει συνηθίσει και να σου φανεί κάπως διαφορετικό με τον καινούργιο ή την καινούργια. Άρα εξερευνήσου και τον εαυτό σου. Και στην τελική απόλαυσέ το ρε παιδί μου. Have fun.
2: Απόλαυσέ το. Τύχε τώρα.
0: Άστο. Χαλάρωσε και απόλαυσέ το. Τα ντόντ τώρα. Πάμε λοιπόν. Τι δεν πρέπει.
3: Η έρευνα έως τώρα επιβεβαιώνει ότι όλα είναι θέμα μυαλού. Το καταλαβαίνουμε.
0: Μην έχεις υψηλές προσδοκίες. Γιατί μετά από ένα χωρισμό και έχει περάσει και κάποιος καιρός, εύλογα φαντάζομαι, επειδή γιατί θρυνεί, στεναχωριέσαι αυτό. Μπορεί να έχεις και κανένα back, μια επιστροφή σεξ. Συνήθως το κάνεις αυτό με κάποιον που έχει χωρίσει.
1: Μια-δυο ώρες.
0: Τι είπε, μπορεί αυτό.
1: Μια-δυο ώρες.
0: Δεν τρέπεσαι πια. Τόσο ξετσίποτα.
1: Με το που κλείνω το τηλέφωνο, έφυγα. Τι
3: μην χάνουμε με την ουσία. Αθηνά, μην έχεις υψηλές προσδοκίες, σου λέει και σε κοιτάει. Ήρθε η ώρα να εκτιμήσεις αυτό που είχες, που δεν το εκτιμούσες, Αθηνά μου. Δεν το εκτιμούσες.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Μην πιείς πολύ.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό το βλέπω.
3: Γιατί δεν έρχεσαι.
2: Μην έχει καμιά παρέστηση, σου φύγει κανένα όνομα και γίνει.
1: Ναι, ναι, δεν λειτουργεί αλλιώ.
0: Και σε βρούμε σε κανένα
2: θέμα. Το έχουν πάθει πολύ.
0: Και λέμε, εμεί για ένα ποτό την αφήσαμε.
3: Μην πιει γιατί δεν έρχεσαι ποτέ.
0: Μην το κάνει αν δεν σου βγει.
2: Ναι, άμα δεν μου βγει, δεν θα το κάνω.
0: Ναι, ναι. Μην το ζωρίσει όμω για να σου βγει. Δεν χρειάζεται. Αν δεν σου βγει, μην το κάνει.
3: Αυτό με το προηγούμενο το πιει ή δεν πιει, με το μη σου βγει είναι λίγο ανάποδα, αλλά κόντρα. Οκ, εντάξει.
0: Γι' αυτό σου λένε να μην βγει.
2: Ναι, για να είσαι νυφάλιο να αποφασίσει.
0: Να ξέρει. Λοιπόν, και μην νιώθει ντροπή ή ενοχέ. Αυτό δεν αφορά το Φορτούνι, αφορά όλου του υπόλοιπου.
1: Και τα τέσσερα don'ts δεν τα έχουμε. Μια χαρά.
2: Δεν είμαστε νοχικοί, δεν πίνουμε.
1: Δεν καθυστερούμε και δεν.
0: Έχεις υψηλές προσδοκίες, Φορτούνη.
1: Α, όχι, δεν έχω υψηλές προσδοκίες.
0: Όταν χωρίσεις αμέσως μετά το πρώτο
1: όχι,
0: σεξ, δεν έχεις υψηλές προσδοκίες.
1: Γιατί να έχω.
0: Πας δηλαδή για ξεσκόνισμα.
1: Ναι, καλέ, ό,τι γίνει. Να ξεφύγουμε.
0: Έτσι, να ξεχαστούμε.
1: Να ξεχαστεί το μυαλό μας.
0: Να αλλάξουμε τις παραστάσεις.
3: Περιέργεια. Περιέργεια λογικά έχεις στην όλη φάση.
0: Περιέργεια. Δηλαδή. Είναι όμως και κάτι που μπορεί να σε εξιτάρει μετά από καιρό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή έχει χωρίσει, έχει περάσει ένα εύλογο διάστημα. Εκτός πια αν θες να το κάνεις έτσι για να πεις το κάνω, για να εκδικηθώ ή για να νιώσω.
3: Τώρα εδώ παραδεχτείτε. Αυτό είναι γυναικείο 100%. Τώρα παραδεχτείτε.
2: Ναι, ενώ οι άντρες περνάει καιρό για να πάτε με την επόμενη.
3: Δεν το κάνω για να εκδικηθώ.
2: Ούτε εγώ το κάνω.
3: Μπορεί να το κάνω στο επόμενο. συνήθως περισσότερο
0: εμείς
3: στατιστικά
0: οι
3: γυναίκες.
0: Μόνο, αυτό θα το κάνουμε μόνο όταν απιστήσετε εσείς.
3: Ναι. Ναι, αυτό λέμε.
0: Αυτό λέμε. Ανάλογα το χωρισμό. Μία σου και ανάλογα το χωρισμό, ρε. Θέλεις να δεις πως ένιωσα. Πάρε, ρε. Μην πω τώρα.
3: Ναι, αλλά δεν θα νιώσεις απαραίτητα εσύ καλά. Εσύ το κάνεις
0: για εσένα. Αλλά χαίστηκα για σένα το κάνω, ρε. Α, ωραία. Ξέρεις αυτά.
3: Στα φόρεσα κι εγώ, ρε. Στα φόρεσα κι εγώ, ρε.
0: Για να λησάξεις.
2: Αυτά τα συζητάς με το τέρι σου. Του λες σε περίπτωση που άνθρωποι είμαστε, λες. Δημήτρη, θα πιάσει το μάζι και θα πει άνθρωποι είμαστε. Σε περίπτωση που κάτι σου συμβεί και ερωτευτεί μια άλλη γυναίκα.
0: Θα το στείλω βίντεο.
2: Πριν κάνει το οτιδήποτε,
0: θα το στείλω βίντεο.
3: Εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια με σουηδικές σημαίες κυκλοφορούν. Δεν εξηγείται.
1: Πάντως για να είμαστε καλυμμένοι. Για να είμαστε καλυμμένοι. Και εγώ άμα χωρίσω, πρώτο θα πιάσω το βιβλίο, θα διαβάσω ένα βιβλίο και μόλις το τελειώσω, μετά θα κάνω τα υπόλοιπα. Γιατί μα.
2: Πόσες ώρες σου παίρνει να διαβάσεις το βιβλίο?
1: Γιατί μπορεί να είναι και κόσμο στον δρόμο τώρα.
2: Ναι, είναι σίγουρα.
3: Όχι, όχι, μη.
2: Πόσες ώρες σου παίρνει να διαβάσεις
0: τέτοια πράγματα?
1: Θα διαβάσω, ξέρω εγώ, ένα μη κοιμάω.
2: Ένα μισάωρο.
0: Ένα μη κοιμάω. Έλα, έσκασε το τρίτο στοιχείο.
2: Ναι,
1: για πείτε το.
0: Zipper. Λοιπόν, το ραντάρ δίνει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον κάποια που είναι χθής.
1: Μάλιστα.
0: Που παντρεύτηκε από το 2021 και μετά.
1: Ναι.
0: Και γιορτάζει την επέτειο του γάμου του ή της αυτήν την εβδομάδα.
2: Ωραίο. Φανταστικό.
0: Από 15 έκτου έως 21 έκτου. Αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. Αν έχει επέτειο γάμου.
3: Κοντά είμαστε.
0: Παντρεύτηκε από το 21 και μετά. Και είναι ηχθής. 150 ευρώ μετρητά, 2, 10, 68, 35, 7, 22 και 5 λεπτά προθεσμία.

0: είναι, ρε παιδιά, έχουμε βρει νικητή.
1: Δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Τα έχει και τα τρία.
0: Μισό λεπτό. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε?
2: Δανάη Παπαγεωργίου.
0: Πώς, Δανάη?
3: Δανάη Παπαγεωργίου.
0: Δανάη, είσαι εχθής?
2: Είμαι εχθής.
0: Πότε έχεις γεννηθεί?
2: 26
0: Φλεβάρι
2: το
1: 89. Ηχθής, ψάχνει. Δανάη, τα δίνει όλα τα στοιχεία.
0: Παντρεύτηκες?
2: Παντρεύτηκα 21 Ιουνίου 21 στις Πέτσες.
4: Στις Πέτσες, στην Αγία Μαρία.
0: Ωε, φίλε!
4: Στην εκκλησία εκεί πέρα του
0: Αγίου. Και έχεις αυτή την εβδομάδα επέτειο γάμου?
3: Αφού είναι 21 Ιουνίου.
0: Δεν τα άκουσα, ρε.
3: Σούπερ, 150 ευρώ μετρητά είναι δικά σου να ζήσετε. Φαντάζομαι θα τα ξοδέψεις για την επέτειο, κάπου να γιορτάσετε.
0: Όχι,
3: έχετε παιδιά?
0: Λέει, θα πάω να πάρω μια τσάντα για μένα.
3: Έχετε παιδιά ή είσαστε παντρεμένοι?
2: Έχουμε δύο παιδάκια.
3: Α, έχετε και δύο παιδάκια. Σούπερ.
0: Να σας ζήσουν.
4: Ένα δωράκι, ένα φαγητό, οτιδήποτε. Να περάσετε
3: δείπνο,
4: ωραία.
3: Ναι, θα είναι ωραία.
1: Και
0: δεν,
1: πάντα
0: δεν έχασε. Δεν έχασε χρόνο η Δανάη. Από το 21 μέχρι τώρα έκανε και δύο παιδάκια.
1: Μπράβο.
3: Μπρά, πάντα τυχερή. Γεια σου, Δανάη. Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, να τα χαρείς.
4: Το ραντάρ επιστρέφει τη Δευτέρα, παιδιά, με άλλα 150 μετρητά.
5: Είναι στο ρυθμό 949. Γιατί τη Δευτέρα το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Λίγο πριν φύγουμε για διάλειμμα και ενώ χορεύουμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, λέμε και αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με τον Travelfix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν κυλίσματα τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travelfix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία, είναι από τη Unipharma.
1: Λοιπόν, φεύγουμε και επιστρέφουμε με κίνηση καιρό, λες και καμένων ποιητών, Γρηγόρια Τρίτη. Θα γίνει χαμός.
2: Βλέπω για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: Τέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσει στο full. Οι Σπέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές. Καθαρά νερά, μικροί κολπίσκοι και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μαζί με τα νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Ιδιωτική ετικέτα μασού της Mr. Grant και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασού της λοιπόν, 50 χρόνια είναι αυτά ρε παιδιά. Δίπλα στον τόπο μας, δίπλα σε εσένα. Δίπλα στο φορτούνι που λέει την κίνηση.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Πώς λέει, δίπλα στο αυτό, βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι έχει λίγη κίνηση στο ποτάμι, ανεβαίνοντας τη Συγκρού, ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και, ακούστε παιδιά, έχει μποτιλιάρισμα, αλλά δεν τους λυπόμαστε, στην παραλιακή για να πάτε από τον Άλυμο μέχρι το να μπείτε μέσα στο πλοίο.
15: Γιατί δεν τους λυπάς.
16: Γιατί πάνε στο πλοίο, αγάπη.
15: Και εσύ που θα
17: πας.
15: Καλά να δεν τρέπεις. Ο καιρός σήμερα λοιπόν θα είναι ηλιόλουστος, έφριος, έως και 34 βαθμούς το μεσημέρι, οπότε πολύ καλά κάνατε και μπήκατε στα πλοία για να φύγετε.
17: Τυχερή!
15: Κάντε μια βουτιά και για μας που δουλεύουμε τα Σαββατοκύριακα.
17: Χωριανή!
15: Έτσι!
16: Και μαντέψτε τώρα τι έχουμε, τι έχουμε.
17: Τι έχουμε.
15: Θα μάθουμε λίγη μπαλίτσα. Θα μάθουμε λίγη μπαλίτσα, παιδιά, τώρα. Για να δούμε.
17: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνε. Τέλος, τελείωσε. Τέλος, έξω, σε παρακαλώ.
18: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
19: It's the final countdown.
17: Πάμε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο και αυτό.
16: Ωραίο και αυτό. Το έχουμε ξεχάσει.
17: Ναι, μα δεν τα ακούμε και το έχουμε ξεχάσει.
15: Για πες τι γίνεται τώρα.
17: Εντάχει σε φάση Μουντιάλ. Συνεχίζονται τα παιχνίδια.
15: Ναι,
17: μη χαιρεστε. Από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει το δύσκολο, το τηλεκοντρόλ όσο το προλαβαίνετε.
15: Όσο παίζει ο Μαντούκα, εμείς δεν μας αφήνει.
17: Τι τρέλα να δούμε το Μαντούκα. Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Ελβετία, Βοσνία 4-1. Γίνεται χαμός με τα παιχνίδια στα οποία μπαίνουν goals στα τελευταία λεπτά. Πολύ goals σε καθυστέρηση ημιχρόνου και γενικώ και στο φινάλι τη αναμέτρηση. Ο Καναδά φιλοδόρησε με 6 τέρματα το Κατάρ. Πολύ εντυπωσιακό. Έχει έναν άσχημο τραυματισμό εδώ. Μην το δείτε. Πολύ σοβαρό. Για το τι έγινε στον αθλητή που τον έπαθε.
15: Καταστροφή, καταστροφή.
17: Στο Μουντιάλ δεν γυρίζει. Και Μεξικό, Νότια Κορέα. Οι Μεξικάνοι που είναι και διοργανωτές κέρδισαν με ένα 1-0 και αγκαλιάζουν την πρόκριση. Έχουμε θεματάκια. Έχει σήμερα το ΙΠΑ Αυστραλία στις 10. Και γενικώς προχωράμε στη διοργάνωση να πάμε στους 32, να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο ελκυστική. Έχουμε και το μειονέκτημα της διαφοράς ώρας. Οπότε είμαστε ακόμα, βλέπουμε Μουντιάλ από τα highlights. Αλλά φορτούνι μου. Αλλά φορτούνι μου. Φιλαράκι μου καλό. Κολλητέ μου. Brother. Τα πάντα όλα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για τα. Όχι με τα γραφικά, προπονητικά του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
16: Θα έρθει ο Μπράντοβιτς τελικά,
17: Ο κύριος Οδαμάν έφυγε και αν θέλετε να άποψή μου και με ωραίο τρόπο.
15: Έρχεται.
17: Ναι, και ο κύριος Μπράντοβιτς αποτελεί τον διακαή πόθο. Ναι, είναι ο νούμερο ένα στόχος. Έχουν κάνει φόκους εκεί.
16: Το βλέπω πίθανο, εγώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ το βλέπω απίθανο.
15: Απίθανο γιατί.
16: Για πολλούς λόγους.
17: Γιατί θεωρούσε ότι δεν έχει τις ιδανικές σχέσεις, ας πούμε,
16: και
17: επίσης, με βάση και το πώς είχε
16: κυκλοφορήσει και κάτι φήμες ότι είχε κάνει αυτός μια δήλωση την οποία δεν την πιστεύουμε. Ότι αν έρθω στον Παναθηναϊκό δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον Ναν και ούτω καθεξής, κάτι περίεργα πράγματα.
17: Αυτά αλλάζουν. Έχουν γίνει συζητήσεις. Ναι, με την αφάνα τη Μπέτσου. Τώρα κάτσε καλά. Πάντως. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είμαστε προς το φινάλε, τελικές διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν σημαίνει συμφωνία υπογραφή, αλλά φαίνεται ότι κάτι ψήνεται για πολύ καλό.
16: Προπονητάρα πάντως.
17: Ναι, ναι.
16: Να τα λέμε
17: καλά, τι συζητάμε τώρα.
16: Ευχαριστούμε, Γκρέγκορη.
17: Καλό τριήμερο.
15: Καλέστε τώρα στο 210-68-35-722. Ήρθε η ώρα να παίξουμε με τη λέσχη των καμένων ποιητών. Να μας κάνετε να γελάσουμε. Η λέξη είναι το τάκα τούκα. Και θα κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πάμε!

0: Ποιος δεν εγκρίνει, ποιος δεν εγκρίνει να σηκώσει το χέρι του.
1: Δεν ξέρω.
0: Η λέξη των καμένων ποιητών ανοίγει πύλες.
1: Εγκρίνουμε ναι ή όχι.
0: Ναι! Ορίστε, συμφωνεί και Ρακέλ.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή ποιήτρια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρακέλ. Θα μας φτάσει τα νεύρα. Σταμάτα. Λοιπόν, πάμε. Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Δράκουλα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, ποια είστε?
3: Η Βασιλεία είναι.
0: Καλώς την Βασιλεία. Πολύ ωραίο όνομα.
1: Γεια σου, συνονόματι.
0: Έχεις γράψει ποίημα με τη φράση τα κατούκα μέσα?
3: Έχω γράψει και επειδή δίνεται και εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Όχι, μη σε χάσουμε. Ποίημα.
0: Ναι.
3: Σήμα. Το γράμμα πάνω εκεί στα σύντζεκ.
0: Για πάμε. Για δώσ' το.
1: Το σήμα σου να μην χάσεις. Ναι. Πάμε.
3: Έγια λεσά, σ' αγαπάω ρε μπουχέσα. Μπαγκαραγκά, μπαγκαραγκά. Σ' αγαπάω βρε ντόγκι ντάγκα. Δάρι ταρι, δάρι ταρι.
0: Όλα τα βαλέ.
3: Πήρανε χαμπάρι τα κατούκα, τα κατούκα.
1: Μέντλι.
3: Και σε βάλανε στην μπουκα. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Σ' αγαπάω ρε αρχίνι. Γιατί όλα τα ξεχνάω όταν σε κοιτώ τσιτσίδι. Σα σηκώνει στο κατάρτι. Δυνατόλη από το χάρτη. Και για μένα αρχίζει η πάρτι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Μάλιστα, είναι δυνατό.
1: Είναι πολύ δυνατό και μελοποιημένο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Μελοποιημένη ποιήση.
1: Σαν η κυρία Σοφία που τα κάνει όλα μίξ.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε. Πάρα πολύ ωραία. Μείνε στη γραμμή η Βασιλεία μου να δούμε τι ακολουθεί.
1: Ωραίο,
0: είναι δυνατή,
1: ωραίο.
0: Είναι δυνατή η Βασιλεία. Για πάμε τα Ριντάρι και τα Κατούκα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Είμαι η Ελένη.
0: Καλώς. Γεια σου, Ελένη. Τι γίνεται?
5: Καλά, εσύ.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Καλά, το έχεις το ποίημα?
1: Το ωραίστηξα, δες.
5: Λοιπόν, το έχω, παιδιά, πρέπει να μπω στο ρόλο όμως, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι. Θες μουσική υπόκρουση?
5: Όχι, όχι, δεν θέλω, θέλω να μπω στο ρόλο μόνο.
0: Πιάσε συνέστημα, μπες.
5: Ήτανε Σαββατόβραδο, σπίτι με τη Μερούλα. Της είπα, θες να βάλουμε, να δούμε μια τσοντούλα. Αρήγγειλε δυο τη λιχτά, μπαμπάτσικα, μεγάλα. Είπως ψαρώσει η κοπελιά και θέλει και από τ' άλλα. Πότε ξεκινά το λάβαρο του πύρου? Γιατί με τούτα και με αυτά δεν θέλω το σκαμπύλι. Ο Πλέη πάτησα με μιας, ξεκίνησε η ταινία. Το τάκα του κάρτισε χαμός και τρικυμία.
0: Φανταστικό! Τι ερμηνεία ήταν αυτή, κορίτσι μου!
1: Μπράβο, ρε!
0: Ελένη, εκπληκτική! Ελένη, εκπληκτική!
1: Η ερμηνεία ήταν καλά.
0: Πάρα πολύ καλή!
6: Η ερμηνεία ήταν πολύ δυνατή.
1: Έχουμε πάει σε άλλο level.
0: Πω, έχει ανέβει ο πύχης. Για κάτσε στη γραμμή και εσύ, Ελένη.
6: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και τον τρίτο ποιητή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, το όνομά σας?
7: Βασίλης, εγώ.
6: Έλα, Βασίλη. Δώστε το ποίημα με φόρα και δύναμη, παρακαλώ.
7: Η οποία θα μπορούσε να είναι και αληθινή.
6: Γιατί?
1: Ιστορία.
0: Θα μπορούσε.
6: Α, ιστορία.
0: Ναι.
7: Για να πούμε. Ναι. Okay, η οποία... γειτόνισσα την πόρτα. Το χαμόγελό της μύριζε ήδη κόντρα. Μου λέει, δεν κοιμήθηκα καθόλου τη χθεσινή βραδιά. Άκουγα όλο τα κατούκα και φωνές δυνατά. Μη νομίζω ακούστηκε και ένα μη, όχι εκεί. Και έπειτα, αχ, Θεέ μου. Και σύστηκε, μιλάμε όλη η γη. Με κοίταξε πονηρά και είπε, τα κατάλαβα αμέσως αυτά. Και εγώ εκεί κατάλαβα ότι η IKEA δεν θα ξαναπατήσω ποτέ.
0: Για το κρεβάτι. Καλό, καλό,
6: καλό, καλό, Βασίλη.
0: Ωραίος, ωραίος. Η γειτόνισσα τη λαχταρίσατε μες τη νύχτα. Τη λαχταρίσατε. Θα βγάλουμε και άλλο φορτούνι, έχουμε χρόνο.
1: Ένα ακόμη.
0: Άλλον ένα ποιητή. Καλημέρα.
1: Έτριζε ο Σουμιές, ναι.
8: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Κατερινάκη.
8: Που είστε ρε παιδιά.
0: Άντε, σε περιμέναμε. Ο Κωνσταντίνος είναι.

0: Με το Κατερινάκι το viral. Εσύ δεν είσαι?
1: Εγώ είμαι.
0: Άντε, δεν γίνεται να μην έχεις παίξει στη λέσχη τόσο καιρό. Τι έγινε, είχες δουλειές?
1: Μπορούμε να πιάσουμε γραμμή, τι να κάνουμε, χαμός.
2: Γίνεται χαμός, ανέβηκε ο πύχης.
1: Αληθινή ιστορία.
2: Οχ.
3: Θρίλερ.
1: Έχω την πετσέτα μου και πάω παραλάια. Μου βάζει και λαδάκι στην πλάτη η Μαράια. Λερώνω πενιντάρι για πρώτη σειρά ομπρέλα. Καπλώνω την κορμάρα μου με τρέλα και κορδέλα. Μπανίζω κοριτσάκι που είναι τρελό μωρό. Τρελαίνομαι γιατί έχει το πιο ωραίο Μόλις κάνω κίνηση να πάρω τηλεφωνάκι, μου έρχεται στο δόξα πατρί το κίτρινο μπαλάκι. Πήγαινε από εδώ ρε τσόγλανη με αυτό το τακατούκα. Άσε μπας ρε μπάρμπα μου πάνε, που είσαι λέμε στα μαλαστούπα. Δεν είναι για τα μούτρα σου ετούτε εδώ η πλάζ. Τράβα στην Εδιψό να κάνεις και μασάζ. Το κομμενάκι γέλαγε, με έκανε να ντραπώ. Έγινα πάλι ρόμπα και πάω να τρελαθώ.
2: Καταπληκτικό.
3: Πολύ δύσκολη απόφαση.
0: Φανταστικός.
2: Δύσκολη απόφαση.
0: Και είχε μέσα τώρα και όλες μας τις ιστορίες.
2: Ναι. Τι θα
0: είναι...
2: κάνουμε, δεν ξέρω.
0: Δύσκολη επιλογή σήμερα.
3: Λοιπόν, 1, 2, 3 να τραβήξουμε κλήρωση.
0: Έλα, ψηφίζουμε.
3: Λοιπόν, γίνεται από την άλλη.
2: Ναι.
3: Αλέξανδρα, δεν γίνεται από την άλλη, ναι, ενώ ακούμε τα καγγέλια. Ναι. Λοιπόν, το 1,
2: ναι,
3: το 2 αυτό,
2: ναι,
3: και το 3.
0: Ωραία.
3: Εντάξει. Ωραία.
0: Περίμενε. Βγάλε.
4: Τα συνεννοηθήκατε.
0: Έλα.
2: Όχι.
0: Κλήρωση. Έλα.
3: Με γράψτε τα ονόματα.
0: Να το πούμε. Εγώ θα πει. Ας πάμε να ψηφίσουμε. Έλα. Ψηφίστε.
3: Είπα να δώσουμε σε κανένα από τους τρεις υποψηφίους έναν αριθμό.
0: Ναι. Αλλά μπερδευτήκαμε.
2: Εγώ είμαι μεταξύ της Ελένης και του Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
2: Σε αυτά τα δύο κλείνω. Σε δύο.
0: Βασίλη. Έλα, εγώ ψηφίζω.
3: Λοιπόν, ας κερδίσει ο Κωνσταντίνος, γιατί ήταν πραγματικά ο καλύτερος. Τα είχε όλα.
2: Πολύ γραμμένο ο Κωνσταντίνος.
0: Και η Ελένη θα προσπαθήσει και αύριο, αφού το έχει, ρε.
3: Κέρδισες, Κωνσταντίνε.
0: Κωνσταντίνε, μας ακούς, καλέ.
1: Καλέ, ακούω.
0: Έλα, πάρε.
1: Συγγνώμη, είμαι σε κάτι τούνελ.
3: Ελπίζω να μην μας παρεξηγήσουν οι υπόλοιποι, αλλά ήταν ο καλύτερος.
2: Έχει αρχίσει και δυσκολεύει, ρε παιδιά. Είναι όλα πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρουμε και εμείς να ψηφίσουμε.
3: Λοιπόν, φιλιά μας, παιδιά, θα φροντίσουμε να σας ανταποδώσουμε.
0: Bye bye.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Συνεχίστε και αύριο. Και αύριο θα παίξουμε. Τη Δευτέρα. Από Δευτέρα, από εβδομάδα πάλι, Σίτζετς.

ρυθμός 9.49. Μόνο επιτυχίες.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
7: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Το πρώτο email στην ιστορία στάλθηκε το 1971 από τον Ray Tomlinson, ο οποίος το έστειλε στον εαυτό του, αλλά δυστυχώς δεν θυμάται ούτε ο ίδιος τι έγραψε. Η πρώτη ιστοσελίδα στο ίντερνετ πάλι δημιουργήθηκε το 1991 και αν την ψάξετε υπάρχει ακόμα online. Βέβαια θα δείτε μόνο κείμενα. Τέλος, για να ξέρετε, στην Google κάθε ημέρα που περνάει γίνονται περίπου 3,5 δισεκατομμύρια αναζητήσεις.
5: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
6: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 χαΐας.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
7: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Ρυθμός 949.

0: Μόρνινγκ Show 949.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πετάμε μουσικά ψηλά, Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου. Εδώ παρέα για την επόμενη μία ώρα μέχρι και τις 12. Με καλοκαιρινό καιρό πια. Και τη διάθεση στα ύψη 2610-224-261, ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, Facebook, Instagram. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Έλα να μιλήσουμε, έλα να τα πούμε. Φτιάχνεις καθημερινά την playlist του ρυθμού 949. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις. Θέλω να σου πω όμως ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτά γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών σου, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πρακτικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη λοιπόν στην σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Γολογοτρόνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta36.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-051. Και φυσικά και αυτό το καλοκαίρι έχει το όνομα της ποιότητας. Έχει το όνομα του ενός και μοναδικού παγωτού. Έχει το όνομα του Εντελβάης. Με πολλές νέες γεύσεις, το ποιοτικό, το γνωστό, το παγωτό. Μπες στην Εντελβάης και διάλεξε τη γεύση της γεύσης που θες. Και για after party εκεί δίπλα στην Ακρογιαλιά είναι εδώ η Pizza Fan. Γιατί αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες pizza bianca της Pizza Fan με φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό πραγματικά έχεις δοκιμάσει. Bianca margarita, bianca bolognese, bianca caesars και bianca carbonara. Με κανονική ζύμη και με χειροποίητη ζύμη al forno. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Πραγματικά με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για τα καλοκαιρινά βράδια, στον καναπέ, στον μπαλκόνι, στην παραλία, με μικρή ή μεγάλη παρέα. Γιατί το φαγητό γίνεται πιο ωραίο όταν το μοιράζεσαι.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Ρυθμός 949.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ρυθμός 949.
1: Γιατί αγάπη μου τα μάτια σου θυμίζουν καλοκαίρια. Τα χέρια σου ένα πέρα.
2: Εδώ είστε καλοκαιρινά συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. 2-6-10-2-24-2-61, ρυθμός 949, πάτα στα ελληνικά. Σε Facebook και σε Instagram, Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου.
3: Τα δυο σου χέρια, πέρα το...
2: Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις? Καθημερινά φτιάχνω την playlist του ρυθμού 949 με δικές σας μουσικές επιλογές. Και θέλω να ψάχνεις που θα πας. Γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα σου και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πρακτικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει με την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε τώρα μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας και ξεκίνησε να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, πραγματικά εκεί ανήκεις. www.delta360.gr. Ή διαφορετικά στο 2610-27-0551.
3: Το καλοκαίρι είναι όταν ονειρευόμαστε. Με στα σοκάλια του νησιού εμείς οι δυο χανόμαστε. Στα όνειρα κρυβόμαστε καθώς αγκαλιαζόμαστε και κάθε ήλιο βασίλεμα ξανά ερωτευόμαστε. Ξέρω πως εγώ είμαι αυτός που τριγυρίζει μέρα νύχτα στο μυαλό σου συνεχώς. Θα κάνω τα πάντα μωρό μου, θα είμαι σωστός και έτσι θα τρέξω.
2: Κι αν είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό, η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου. Και έφτιαξε λοιπόν πραγματικά γλυκά που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους τσόκο κράτς με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμη περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα. Τσόκο κράτς φιστικό βούτυρο και τσόκο κράτς Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα, ο σεφ έγραψε με αυτήν υπέροχη γλυκιά sweet pizza Lotus Biscoff. Επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που πραγματικά δεν περιγράφεται. Καλές απολαύσεις. Για λίγο ακόμα εδώ μαζί.
1: Εγώ και εσύ.
2: Περιμένω τα δικά σας μηνύματα.
1: Όνειρο.
2: Τις δικές σας αφιερώσεις.
1: Μα δεν κοιμάμαι. Θέλω μαζί.
2: Και φυσικά δυναμώστε, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ στο ρυθμό 949.
1: Στην αγάπη.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610 640 657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο είναι η μπλε φάλαινα. Αλλά τρώει μόνο μικρές γαρίδες γιατί απλά δεν έχει δόντια. Μιας και είπαμε για γαρίδες, υπάρχει μία που λέγεται γαρίδα μάντις και έχει ένα όργανο σαρόπαλο μπροστά με το οποίο μπορεί να χτυπήσει τα όστρακα τόσο γρήγορα που εμφανίζεται μία λάμψη μέσα στο νερό. Μάθετε επίσης ότι το πλακτόν που υπάρχει στη θάλασσα παράγει το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πολύ το content από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρα πολλά παιδιά και όσα αντικρίσαμε τη βραδιά της Τετάρτης, με πάρα πολλά βιντεάκια να γίνονται viral στα social media. Ο Απόν εννοείται στο προσκήνιο, μιας και μάθαμε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Και φυσικά για τις δύο του βραβεύσεις. Η Ελένη Φουρέιρα επίσης και με τις βραβεύσεις της, αλλά και με τον Τζάκι Ο. Και φυσικά πολλά ντουέτα και πολλοί καλλιτέχνες. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποκαλύψω ποιος είναι ο Jack Sparrow για αυτές τις μέρες.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου δεν σταματάει έτσι να τσιγκλάει, θα έλεγε κανένα στους φανς, να σχολιάζεται και με καλή και με κακή κριτική. Εμείς την καλή κρατάμε γιατί πολύ μας αρέσει η Κατερίνα. Jack Sparrow την είπαν ορισμένη στο X αυτές τις μέρες μέσα από την εμφάνισή της στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και εκείνη έσπευσε να το κάνει έτσι λίγο χιουμοριστικό και να βάλει ένα πολύ αστείο story. Αυτά τα κομπλεξάριστα θέλουμε, τα ωραία. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο B-Viral Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, πού θα βρίσκεστε και ποιο νησί θα επιλέξετε, γιατί είμαι σίγουρη θα επιλέξετε νησί. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο το ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και φυσικά εδώ πέρα είμαι για να κάνω παραγγελίες. Περιμένω ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, θα να κλείνουμε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, και λόγω Mad Video Music Awards και λόγω των συνεντεύξεων που έκανε, του press conference που είχε έτσι δημιουργήσει. Οπότε είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει πάρα πολύ αναπαραγωγή. Το κορίτσι μας είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πες μου τι...

0: Πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε.

Τι τρεντάρει στα social media αυτές τις μέρες? Πολλά και πολλές παραλίες και πολλά δρόμενα και πολλές συναυλίες που έρχονται. Ο Ακύλας λοιπόν θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη το επόμενο χρονικό διάστημα. Διοργανώνει μια πολύ ωραία και μεγάλη συναυλία, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες, όπου παιδιά γενικότερα βλέπω ότι θα γίνει ένας παντζουρλισμός. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες, κυρίες και κύριοι. Τι να πω, παιδιά, εγώ κουράζομαι και μόνο που τα βλέπω αυτά. Παρ' όλα αυτά, πολύ γουστάρω που γίνονται περιοδίες. Γι' αυτό, τι αυτό σημαίνει, παιδιά, που θα έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική. Ας συνάκλουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
1: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

0: Και ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ, μετά από τα βραβεία μάλιστα. Έχει γίνει ένας χαμός, τα έχουμε όλα ζεστά. Τα έχετε δει βέβαια και εσείς μέσα από τα social media. Πάνω κι άμως ξέρεις πολλούς. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια όμως. Θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα μονή κοινού. Μην τα δίνουμε όλα την αρχή.
1: Ισχύει.
0: Και θα κάνουμε στη συνέχεια μετά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ολοκαίνουργιο τραγούδι. Το ακούμε εδώ φυσικά. Βασικά παντού που τα ακούτε έχει κυκλοφορήσει.
1: Τζάκι. Ελένη. Έτσι έλεγε το τέτοιο. Έτσι είχα πει.
0: Α, μάλιστα.
1: Την ώρα που έβγαινε. Ελένη. Τζάκι. Τζάκι. Ελένη.
0: Μάλιστα. Πάμε να τα απολαύσουμε και επιστρέψουμε.
1: Θα το
0: δείτε. Θα το δείτε στο Μέγκα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Λένη Φουρέρα και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Επίσης σάρωσε, να τα λέμε και αυτά. Σάρωσε χτες ο Θοδωρής Φέρης.
1: Από τους νικητές.
0: Από τους μεγάλους νικητές. Από τους μεγάλους νικητές. Κοίταξε να δεις. Ήταν από τους ανθρώπους που πήραν 2 βραβεία αρχικά.
1: Εντάξει. Αναμενόμενο δεν ήταν.
0: Πολύ αναμενόμενο. Δηλαδή γιατί πήρε το καλύτερο λαϊκό.
1: Ναι.
0: Στην ουσία έτσι. Και το λαϊκός καλλιτέχνης. Πολύ, πολύ λογικό για τον Θοδωρή
1: Φέρη.
0: Και πάρα πολύ ωραίο το act. Ειδικά με την Ελένη, το closing, με το Αλληλούια. Μ' άρεσε πάρα πολύ που είπε το κουπλέ του Αλληλούια που το κάνουμε σαπ με την Κούνια.
1: Την Κούνια. Και σκέψου.
0: Και το είπε με τα κασκόλ. Τόσε πόσε χιλιάδε κασκόλ μέσα στο Taekwondo.
1: Χαμό.
0: Γήπεδο. Γήπεδο είναι. Αλλά το κάνανε.
1: Ναι, ναι, αλλά το κάνανε γήπεδο.
0: Στην πραγματικότητα πάρα πολύ. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτό που λε, ρε παιδί μου, άξιζε τον κόπο. Όλο αυτό το ταξίδι, όλη αυτή η προσπάθεια, όλο αυτό το περίμενε.
1: Για τον
0: Θοδωρή.
1: Σίγουρα. Και να σου πω και κάτι, σκέψου ότι το είπες. Είναι για τη χρονιά που τρέχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάσου ότι αν τώρα αυτό το ήταν, αυτός ο χαμός έχει γίνει ουσιαστικά μετά.
0: Για τα προηγούμενα.
1: Για τα προηγούμενα.
0: Το είπες, θα σε αρρώσει. Αν και το είπες, νομίζω κανονικά είναι μέσα. Γιατί το Δεκέμβριο βγήκε. Το είπες. Μην κοιτάς που ακόμα τώρα είμαστε Ιούνιο και καλά κρατά. Εγώ το έβγαλα.
1: Εσύ το έβγαλες, αλλά δεν νομίζω ότι μετράει. Σαν
0: μετράει νομίζω... μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι 31 Μαρτίου μετράει ό,τι έχει βγει. Γι' αυτό είναι ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός βγήκε τον Γενάρη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Εδώ τα έχουμε δουλέψει όλα. Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός που επίσης κέρδισε, θα τα πούμε.

0: Ρία Ελληνίδου από τις εκπλήξεις της βραδιάς και με τον FY σε ντουέτο, αλλά και με την Άτζελα. Ατζελάρα, αυτή ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει.
1: Χαμός.
0: Χαμός, πολύ ωραία η Ρία Ελληνίδου.
1: Έκανε και γίνει το δικό της το act εκεί πέρα.
0: Η Ρία είναι από τους ανθρώπους που τους περιμένεις και λογικό είναι να τους περιμένεις, ρε παιδί μου, ότι θα κάνουν το χαμό τους.
1: Σίγουρα. Βέβαια, γνωρίζοντας τη Ρία και γνωρίζοντας την πριν από χρόνια, λες, εγώ ας πούμε, όχι εγώ ναι, αλλά κάποιος μπορεί να μην το περίμενε ποτέ ότι μπορεί να συνέβαινε.
0: Από εκεί που έκανε ντουέτα με την Ιουλία Καραπατάκη, ξαφνικά βρεθεί στα Mad VMA με τον FY και με την Άντζελα Δημητρίου. Ναι, δεν το περιμένεις, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, θέλω να μιλήσω για αυτό το οποίο το είδαμε όλοι σαν τρέιλερ, αλλά ήταν η έναρξη των βραβείων, το Summer in Greece.
1: Βέβαια.
0: Την πολύ ωραία διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού από τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Έγινε χαμός.
0: Με την Φουρέρα, τον FYI, τον Μους. Και ήταν και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο η έναρξη, έτσι.
1: Ναι.
0: I like your country very much, που είπαμε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ήταν ένα... και έχουν περάσει από αυτό το τραγούδι νομίζω 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή το 2000.
0: I like your, Greek menta... I like your mentality, your Greek hospitality. Κάπως έτσι.
1: Like your... Το θυμάμαι να παίξω έτσι τώρα με το. Και ήταν τώρα Χαλκίτη.
0: Your... Όχι, I like your Greek mentality, your country hospitality.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εγώ πια.
1: Έχεις πάει και στο αγγλικό τώρα.
0: Έχω, πια
1: μήπως,
0: είμαι.
1: Μήπως το throwback να πάει και να γίνει και διεθνώς.
0: Και διεθνώς, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την Γαρμπή υποσυνείδητο και επιστρέφουμε.
1: Βέβαια.

0: Και μια και μιλήσαμε για Summer English, ακούσαμε και Γιώργο Μαζονάκη, επιπτώσεις. Να πούμε ότι κέρδισε και το Urban Song of Y, μια και αναφέραμε ότι ήταν στην διασκευή κτλ. Εντάξει, η Φουρέιρα σάρωσε, best performer, αναμενόμενο.
1: Καλά, προφανώς,
0: το θεωρώ.
1: Και κριτική
0: έτσι.
1: Εμφάνιση που έκανε εκεί πέρα με κάτι καρέκλες που ήταν με κάτι ροδάκι. Μιλάμε
0: και,
1: τώρα.
0: Και επίσης το Video of the Year, εντάξει, το θεωρώ επίσης πολύ αναμενόμενο. Η Ελένη Φουρέιρα δημιουργεί πολύ δυνατές εικόνες, ρε παιδί μου.
1: Επενδύει πολύ στις εικόνες. Ισχύει αυτό.
0: Νίκος Απέργης έρχεται, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Εδώ είμαστε. Ακούσαμε και Ανδρομάχη. Να πούμε ότι η Ανδρομάχη είναι μια πολύ ωραία εμφάνιση με την Τζέννη Κατσίγιανη. Πες μου πώς σε λένε και με το καλέ ποιος είναι αυτός. Και νομίζω ότι εκεί είναι η μαγεία των βραβείων. Πώς παντρεύει ετερόκλητους κόσμους και τους κάνει να φαίνονται έτσι ένα δώστου, αμάν και δώστου. Και, πάρα πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι βέβαια. Το ετερόκλητο στην περίπτωση τώρα της Ανδρομάχης και της Τζέννης Κατσίγιανη.
0: Είναι λίγο στο DNA σε κάποια πράγματα.
1: Της Ανδρομάχης στο DNA είναι σίγουρα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, γνωρίζοντας και λίγο, γνωρίζοντας και τη Σταυρούλα, την αδερφή της κλπ. Ξέρω πόσο πολύ, ρε παιδί μου, είναι της μουσικής αυτής και τη γουστάρουν και περνάνε καλά. Και εντάξει, είναι και από την. Πού είναι, από το.
0: Εκεί κοντά, Ακράτα.
1: Ακράτα, ναι. Από εκεί
0: Αρκούδη, κάπου εκεί κοντά.
1: Κάπως λέγεται. Αχ, το ξέχασα λίγο.
0: Τέλος πάντων, από μένα, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν φοβερή συνεργασία αυτή. Αλήθεια.
0: Πραγματικά.
1: Μπράβο.

Daily Couscous. Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: Και ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Peggy Zina. Άμυνα, Νατήλη Κουσκός είναι στην παρέα σου. Μιλάμε για όλα αυτά που γίνανε χτες. Εντάξει, μιλάμε πολύ για βραβεία, αλλά νομίζω ότι μονοπολεί στη μουσική μας πραγματικότητα το θέμα το Mad VMA.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τέλος πάντων.
0: Εισιτήριο ένα θα πάρετε και θα πάτε κι εσείς διακοπές και επιστρέφουμε με ένα Daily Throwback.

0: Κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Ρυθμός 949.
4: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, εδώ είμαστε, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Και θα πω ότι επίσης μια μεγάλη νικήτρια της βραδιάς είναι η Κατερίνα Λιόλιου, που πήρε το μοντέρνος λαϊκός το βραβείο και το μοντέρνο λαϊκό για το τραγούδι. Και είναι και πολύ λογικό, παιδιά. Εντάξει, έκανε ένα λογαριασμό εδώ πέρα, όλη η Ελλάδα ένα λογαριασμό ζητάει. Και, και πάρα πολύ ωραίο το άκμη το λογαριασμό. Πολύ
1: και,
0: διαφορετικό.
1: Και το DNA δεν
0: και το
1: είπε.
0: DNA σε λίγο πιο disco.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι, το DNA. Θέλω να ξέρει, είναι τα αγαπημένα μου. Να με πληγώνουν και όταν φεύγω να τους κάτι θα φταίει στο δικό μου DNA. Αυτή είναι η πραγματικότητα της, γιατί όταν φεύγεις τότε σε εκτιμάνε φίλοι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου και ερχόμαστε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έναν τηλεκουσκούς είναι στην παρέα σου. Ήταν εκεί η Αναστασία. Σε ένα πολύ ωραίο act, θέλω να πω, ότι έκανε εκεί η Αναστασία. Εντάξει, νομίζω ότι δικαίως δεν.
1: Ο Πέτρος ήταν φέτος.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ήταν. Καλά δεν.
0: Κοίτα, απόντες ήταν η Βύση και ο Αργυρός από τα βραβεία που τα πήραν με βίντεο.
1: Ναι.
0: Το Song of the Year Digital πήρε ο Αργυρός και νομίζω πήρε το. Το of the Year Radio που είναι η Βύση.
1: Η Βύση.
0: Ναι.
1: Okay. Ήταν και η. Πώς
0: και έγινε και μια ωραία απονομή στην Τάρα από τον κύριο Αρσενάκο, να πούμε και αυτό.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Και μπράβο και στον κύριο Ηλία Κοκοτό που όλο αυτό το πράγμα το πάλευε πόσα χρόνια. Θα πεθάνει η κοπέλα εδώ απέναντί μου. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία και επιστρέφουμε.

0: Έλλη Κοκκίνου, πες μου ότι σου χρωστάω, πάρτε και πάρε δρόμο. Εμείς παίρνουμε δρόμο τώρα και φεύγουμε και πάμε αλλού.
1: Αυτό ήταν, παιδιά.
0: Έτσι. Τα είπαμε όλα, νομίζω μια εκπομπή βραβεία κάναμε. Εντάξει, καλά ήταν. Καλά ήταν. Σαν αύριο τα σπουδαία, τα είπαμε όλα. Αύριο, ακριβώς στην ίδια ώρα στην διακορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμό 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Το καλοκαίρι θέλει σαλάτες με φρούτα. Και εμείς σας έχουμε πρόταση. Δοκιμάστε να αναμίξετε μαρούλι iceberg, φέτες αχλαδιού, cranberries, καρύδια και φλούδες παρμεζάνας, δημιουργώντας μια σαλάτα που συνδυάζει τη γεύση με τη θρεπτική αξία, αφού είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και ασβέστιο.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
9: Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά. Πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ. Όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μα τρεμαντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας. Έχουμε

Ανδρομάχη και το Σούσουρο στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με μια πολύ ωραία διασκευή. Η Κέτι Γαμπή τραγουδάει ξανά ένα πολύ μεγάλο hit του Άγγελου Διονυσίου. Υποσυνείδητο νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ στο Hot 40 και άλλη νέα είσοδος. Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει καινούριο single. Τι θέλω εγώ με σένα, νούμερο 36. Λίγο μείνει στο 40 και τη Γαρμπή υποσυνείδητο. Το 39, Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. 38, Χρήστος Μενιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. Και στο νούμερο 37, Σταβέντο και Ήβη Αδάμου, για πάντα. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, νούμερο 35, δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. 35.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Πριν από λίγες μέρες έγιναν γονείς για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η αγαπημένη του Αλεξάνδρα Νίκα, που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Να του ζήσει, όπως λέει και το καινούριο τραγούδι του Κωνσταντίνου, Καμπάνες, χαρμόσυνες, το νούμερο 31, νέα είσοδος. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Γιατί Γαρμπή Υποσυνείδητο, 39, Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε, 38, Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες, 37, Σταβέντο, Ήβη Αδάμου, Για Πάντα, 36, Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα, 35, Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα, 34, Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου Κι Αν Πας, 33, Αναβείς Εξαίρεση, 32, Ριέλ Ενίδου Σαφάρι, και στο νούμερο 31, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με τον Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα, νούμερο 30, 4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949.
2: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

νύχτα. 4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για ένα πολύ ωραίο δίσκο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα στο νούμερο 21. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 29 Γιάννης Πλουταρχός Δεν Γίνεται. 28 Χρήστος Αντικά Μια Καψούρα Έχω. 27 Νικηφόρος Βυθούλκας Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 26 Η Βιαδάμου Ξελογιάστρα. 25 Λένα Ζευγαρά Μαύρα Φεγγάρια. 24 Νίκος Βέρτης Μου Έλειψες Πολύ. 23 Κατερίνα Λιόλιου Λογαριασμός. 22 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. Και στο νούμερο 21, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40. Θοδωρής Φέρης, Είπες, νούμερο 20 στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 20.

0: 19.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η νέα Δέσποινα Βανδύνα με αγαπά στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Θοδωρής Φέρης είπες 19. Γιώργος Μαζονάκης επιπτώσεις 18. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη. Και στο νούμερο 17, Ηλίας Βρετός Μάτια μου. Έρχεται ο Γιώργος Κακοσέως με το νέο του σίγκλ και ισανότερα νούμερο 15 ήταν στο νούμερο 20 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐλας.

0: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40. Ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας, σαν να βγει Αιγαίο. Στο νούμερο 11 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Θοδωρής Φέρης Σύπες, 19 Γιώργος Μαζονάκης Επιπτώσεις, 18 Δέσποινα Βανδύ Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη, 17 Ηλίας Βετός Μάτια μου, 16 Δέσποινα Βανδύ Να Μ' Αγαπάς, 15 Γιώργος Ακοσέως και Ισανότερα, 14 Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, 13 Πέγγι Ζήνα Άμυνα,

12 Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια και στο νούμερο 11 Άννα Βύση Αίγαιο. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, νούμερο 10 ήταν στο νούμερο 3 την περασμένη εβδομάδα στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πόντρε Μπέτικο στο νούμερο 6 του Hot 40. Μας λίγο πριν στο νούμερο 10. Ρία Λινίδιο, εξηγήστε μου. 9 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. 8 Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. Και στο νούμερο 7. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Νούμερο 5 ήταν στο νούμερο 13 την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits. Είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στο νούμερο 2 του Hot 40. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου. 9, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. 8, Ηλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. 7, Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 6, Απόν Ρεμπέτικο. 5, Πέτρος Εκοβίδης, έτσι έχει μάθει. 4, Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. 3, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό. Και στο νούμερο 2, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μου φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Εντάξει, αυτό το νούμερο 1 κάνει σούσουρο για δεύτερη εβδομάδα. Ανδρομάχη, απολαύστε την. 1.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Προφαντή σημαίνει αυτό. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Ανδρομάχη και το Σούσουρο στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με μια πολύ ωραία διασκευή. Η Κέτι Γαρμπή τραγουδάει ξανά ένα πολύ μεγάλο hit του Άγγελου Διονυσίου. Υποσυνείδητο νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ στο Hot 40 και άλλη νέα είσοδος. Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει καινούριο single. Τι θέλω εγώ με σένα, νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40 και τη Γαρμπή υποσυνείδητο. Το 39 Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. 38 Χρήστος Μενιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. Και στο νούμερο 37 Σταβέντο και Ήβη Αδάμου, για πάντα. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, νούμερο 35. Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Ρυθμός 949.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

敲着玻璃慢慢看地心，エレホアリアドヒサラパオエレホアリポモニナシンコラオ Πρέπει το δρόμο μου να βρω να προχωράω.

0: Ρυθμός 949.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,